Σα πρένετ λέντατ βρει τάντσι και σκουμαλιστ μαστικούσα. Όλετ κουνίγκα ζούχκαι μας καντσίς κοχτατ ρόζα κατράκι βατνάτ. Σικκού.